Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maroon 5, Akon και τη νέα συνεργασία του Robbie Williams. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Duran Duran και Nile Rodgers στο Free to

Ήταν οι Duran Duran, οι οποίοι επιστρέφουν με τον παλιό τους γνώριμο Nile Rodgers, Free to Love, στο New Music Show, και ήρθε η ώρα τώρα για τους ανθρώπους που δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν επιτυχίες εδώ και δύο δεκαετίες. Η Maroon 5 είναι ξανά εδώ με το Heroin, ένα track που μας θυμίζει γιατί ο Adam Levine παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς frontmen της νέας γενιάς. Μετά από μερικά χρόνια πειραματισμό, το νέο single τους φέρνει πίσω στον ήχο που τους έκανε διάσημους. Το συγκρότημα πέρασε μήνες στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε αναλογικούς ήχους για να δώσουν στο κομμάτι μια πιο ζεστή αίσθηση. Ο Adam Levine δήλωσε πως το νέο single είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες που μας εμπνέουν και μας κρατούν όρθιους στις δύσκολες στιγμές. Θα εμφανιστούν σε Αμερική και Ευρώπη, ενώ στο πρόγραμμά τους έχουν ανέβουν στη σκηνή στο BSD Hyde Park αλλά και στο Rock in Rio. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Λούκας Αϊόκη και Ραούλ Βιντάλ, νέο σίγγλ στο Joy στο New Music Show, και παρόλο που δεν έχει σταματήσει να κυκλοφορεί μουσική, το Beautiful Day είναι το πρώτο νέο άλμπουμ του Akon από το 2008. Αυτός ο

0: Μπει λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια ένα από τα αγαπημένα σας πολύ ψηλά στα Shazam Charts. Ήταν το Let Me Be από Second Voice. Και πάω τώρα στα καλά σχόλια του Robbie Williams που έκανε στο You Again των Lottery Winners, το οποίο έχει γράψει ο John McClure των Reverend and the Makers. Αυτή ήταν η αιτία να συνεργαστεί ο Βρετανός Star με τους τελευταίους. Στο Super Track οι δυο τους ανταλλάσσουν στίχους για την χαοτική νεότητά τους, ενώ και οι δυο εξερευνούν τους κινδύνους της υπερβολής. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο άλμπουμ των Reverend and the Makers με τίτλο Is This How Happiness Feels. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John. For every

και Jenny στο remix του Dracula. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το I Like της Keri Hilson συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ In a Perfect World I Like Edition. Ήταν το επίσημο μουσικό θέμα της γερμανικής ταινίας Rabbit Without Ears 2, η οποία ήταν μεγάλη πρακτική επιτυχία εκεί. Αυτό βοήθησε το τραγούδι να τα πάει πολύ καλά στη Γερμανία, αφού έφτασε στο νούμερο 1 εκεί, όπως την ίδια τύχη είχε και στην Αυστρία. Στην Αγγλία σκαρφάλωσε μέχρι το 34, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενες χρονιές στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Aaron Platt και δείχνει την Αμερικανίδα να χορεύει μπροστά από διάφορες σκηνές του φιλμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα βγήκε και ένα δεύτερο κλιπ με την κύρια διαφορά ότι δεν περιείχε αποσπάσματα από την ταινία. Το I Like λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Ελβετία και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία,

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, ο Γιάννης Μπουτσίκας. Έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Α, μία από αυτές, Heaven και Caitlin Aragon, ήταν το I Run. Και πάω τώρα σε μία πτυχιούχο. Η Jada G έχει μάστερ στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Συχνά λέει ότι η δομή της μουσικής και η δομή της φύσης έχουν πολλά κοινά, κάτι που φαίνεται και στον ήχο του All Day. Για να πετύχει αυτόν τον ζεστό ήχο, χρησιμοποίησε παλιούς synthesizer και κονσόλες από τη δεκαετία του 70, δίνοντας στο κομμάτι μια vintage αίσθηση που ξεχωρίζει από τις ψηφιακές παραγωγές του σήμερα. Το τραγούδι γράφτηκε ως απάντηση στην γκρίζα καθημερινότητα. Η Jada δήλωσε ότι ήθελε ένα τραγούδι που να θυμίζει στον κόσμο ότι χαρά είναι δικαίωμα και μπορούμε να τη βρίσκουμε κάθε μέρα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Shakira και Bill στο remix του Algo 2 και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το The First Cut is the Deepest, παρόλο που το έγραψε ο Cat Stevens το 1967, το έδωσε σε άλλο καλλιτέχνη για να το πει πρώτος. Από τότε βέβαια το ερμήνευσαν και άλλοι τραγουδιστές ανάμεσά τους και ο Rod Stewart αλλά και ο Papa D. Ο τελευταίος το κυκλοφόρησε το 1995 και τους εμπεριέλαβε στο album του The Journey. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και έφτασε στο top 10

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Έχω όλες τις επιτυχίες εδώ, όπως αυτή εδώ από τον weekend. Ήταν το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Μαΐου 2001 κυκλοφόρησε το Missy So Addictive. Το τρίτο άλμπουμ της Missy Elliott έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 2 στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 250.000 αντίτυπα, ενώ απέσπασε δύο βραβεία Grammy. Το τραγούδι Get Your Freak On κέρδισε στην κατηγορία Best Rap Solo Performance, ενώ το Scream Aka Itchin αναδείχθηκε Best Female Rap Solo Performance. Ένα από τα singles που ξεχώρισαν επίσης ήταν και το αγαπημένο One Minute Man με τον Ludacris που θυμόμαστε σήμερα.

Ήταν ο Harry Styles με το American Girls και από το Virality στο TikTok και μετά στη μεγάλη οθόνη. Η Sienna Spyro είναι άλλο ένα όνομα που εμφανίζεται στο soundtrack του The Devil Wears Prada 2. Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της ήταν πάντα να γράψει μουσική για ταινίες και το Material Lover είναι το πρώτο της. Είναι ένα track για την αγάπη και για τα αληθινά πράγματα στη ζωή, αφού πλέον ζούμε σε έναν κόσμο βουτυγμένο μέσα στα social media, την τεχνητή νοημοσύνη και οτιδήποτε ψηφιακό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Βαλεντίνο Ίντι και Echo. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.